τους ώμους που άντεξαν άλλοι μια μέρα σκληρή. Όλη η σοφία του κόσμου σε κάποιες παλάμες γράφει.

έχει στη ρίζα μόνο νερό. Και λέω σχεδόν μεθυσμένος πως ο καθένας μας γεννιέται ποιητής, ζει σαν κλέφτης και πεθαίνει.

0: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω:
1: έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη, να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασία.

Τα μάτια σου, τα μάτια σου, μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από το βλέμμα σου, μέσα από το βλέμμα σου. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι, καταλαβαίνω πως είναι να είσαι αθάνατος.

Τα μάτια σου, τα μάτια σου, μέσα από την ομορφιά σου, μέσα από την ομορφιά σου, ή μέσα από το βλέμμα σου, μέσα από το βλέμμα σου. Καταλαβαίνω πως είναι να είσαι αθάνατος, αθάνατος, αθάνατος.

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς, για να χαθώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό.

μου έχεις πει όσα χωράει η σιωπή. Πώς να σου δείξω την πληγή του πιο σκληρού.

Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν ήμουν στην Αμερική. Δεν μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακός.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες.

έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μητέ πατρίδα. Μόνο φωτίζει

και μίζω το όπλο. Σημαδεύω το φεγγάρι, πέφτει το φεγγάρι και το τες λέω, το ρίξα εγώ ο τρελός ο μανιακός.

Δουλεύω ούν ταξίδια πάνε για μπάνιο. Κι εγώ στη μέση στημένος ελέγχω το δρόμο, ελέγχω τις πίστες. Στη μέση αρχηγός, εγώ τρελός ο μανιακός.

από τη βροχή, γιατί μοιάζει με τη στιγμή. Κάθε φορά είναι διαφορετική, μοναδική. Μπορεί να έρθει ξαφνικά, ίσως όμως και να σε προειδοποιήσει, σπρώχνοντας τον ουρανό προς τα κάτω, μέχρι εκείνος να μελανιάσει από την πίεση. Είναι δροσερή ή παγωμένη, ήμερη ή θυμωμένη, βιαστική ή επίμονη, μελωδική ή βραχνή, χαμογελαστή ή θλιμμένη. Σε κάνει να νοσταλγείς ή να ξεχνάς. Αγαπώ τη βροχή όπως τη μουσική, γιατί τρυπώνει στα πιο όμορφα καλοκαίρια σου και σε κάνει να τρέχεις κάτω από μια τέντα, ισορροπώντας ανάμεσα στον πανικό και την ευτυχία. Και μόλις είναι πια σίγουρη ότι έγινε η πιο δυνατή σου ανάμνηση, τελειώνει, εξαφανίζεται. Και εσύ αναπολύς το νοτισμένο της άγγιγμα. Ύστερα σε συναντά στην καρδιά του φθινοπόρου και σου γράφει στο τζάμι θολά μηνύματα. Αγαπώ τη βροχή και γνωρίζω τα πάντα για αυτή. Όπως για παράδειγμα ότι αποτελεί μαζί με τη μουσική την πρώτη ύλη για να φτιαχτεί κάθε αληθινό και ανώθευτο συναίσθημα. Ξέρω ακόμα πως οι σταγόνες ταξιδεύουν για χιλιετίες η μία δίπλα στην άλλη, και όποτε η ώρα το αποφασίζει, διαλέγει κάποιες από αυτές και τις ρίχνει στη γη. Και οι άλλες που μένουν πίσω δεν λυπούνται, γιατί είναι σε όλες γνωστό ότι με την πρώτη ηλιαχτίδα εκείνες που έπεσαν να ξαναγυρίσουν, μέχρι να ξαναφύγουν και να επιστρέψουν πάλι και πάλι και πάλι. Η ζωή της σταγόνας είναι κύκλος. Δεν είναι ευθεία γραμμή σαν τη δική σου. Μόνο αν τολμήσει να βουτήξει στο κενό δίχως η ώρα να την προστάξει, μόνο τότε η σταγόνα θα χαθεί. Καμία όμως ποτέ δεν το δοκίμασε. Και γιατί να το κάνει άλλωστε? Τι πιο όμορφο από το να πλέεις με ανοιχτά πανιά για πάντα με μια τόσο μεγάλη παρέα. Θα σου πω όμως τώρα την ιστορία της Ξένιας. Οι σταγόνες δεν έχουν ονόματα, αλλά τη συγκεκριμένη αποφάσισα μόνος μου να τη βαφτίσω έτσι. Ξένια. Νομίζω ότι ταιριάζει.

ταξίδευε όλη τη γη. Ένιωθω όμως μοναχή μέσα στη βροχή, μέσα στη

κρυστάλλινα τα πόδια σου και κρύσταλλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.

0: κάντε πέρα φεύγω εγώ. Μα για που δεν θα σας πω.
1: Πού πας,
2: hey, πού πας,
1: πού πας. Δεν μου ορκίστης μια και δυο να μου λες κάθε κρυφό.
2: Και σε μένα που θα πας,
1: για στα χούρια στο μήλο.
2: Στον αϊστάρο αλλιώς θες ξύλο.
0: Όχι.
2: Πώς όχι. Όρκο μου έχεις καμωμένα.

Το τραγούδισα έτσι με την κιθάρα μου. Αντισταθείτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σε ο Θεός. Αντισταθείτε. Στον Περσικό

σε μένα ακόμα που ιστορώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις

χιλιαρούνα. Πίνουν καφέ δε συνεδρίσει μπουλατόρι σ' αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έντυπα Αγίων. Λίβανον και Σμύρναν, αντισταθείτε σ' όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι και γράφουν λόγους πλάι στη θερμάστρα.

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε τρεις μύγες. Τη Μυρτό, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τη συναντώ στο διάδρομο και κάνω πως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους, θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιταρένια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρα. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλα τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπέτα Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου. Δώσε μου το διαβάσω.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

ρήφη στο ταξίδι μου πήξη. Στις ανοιχτές αλάνες σου ματώσαν τα γόνατά μου.

ορφανή μου ψυχή, ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή ανατολή και τις δύσεις στα πρόσωπα τα δυά. Μητριές αγκαλιές, προσφυγιά μου και χρόνια σκοτάδια.

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: Τις δικές μου φωνές,
1: τις δικές μου φωνές,
0: τις δικές μου φωνές,
1: στον προγόνο μου Μπισμαρχέ.
0: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
1: τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια.
1: Στίγμες, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρώει τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη.

δεν είναι που δεν σε έχω δει, ούτε που μου έχεις λείψει. Είναι που νιώθω σκοτεινιά, είναι που νιώθω θλίψη, είναι που βλέπω σκοτεινιά. Κι είναι πολλά που έχουμε πει, κι είναι πολλά που μείναν. Θαύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως κι ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν και ελπίδες.

πολλά που έχουμε πει κι είναι πολλά που μείναν. Θραύματα μέσα στη σιωπή, θαύματα που δεν γίναν. Φιλιά που δεν αλλάξαν, λέξεις μονάχα εντός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως και ο μόνος αδερφός μου. Πως ήσουν πάντα εσύ το φως. Δεν βρίσκω άλλη γιατριά, μα τέλειωσαν κι οι λέξεις. Μια στιγμή και μια ζωή, μπέλας να τις ξεμπλέξεις. Κι αν θέλεις έλα να μου πεις, πως ήταν ζήτημα στιγμής, πως η ψυχή με να φιλήσεις.

καινούριο φως θα προσκυνήσω. Νύβεις την αγάπη μας ημών ψαρό και πνοές από ωκεανίδες. Σώμα ηλεκτρικό.

ξαναρθείς για να σε συναντήσω. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Ανέγγιχτο απάνω σώμα, ανέγγιχτο απάνω σώμα.

is more than neither. Σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο πάνω από σιωπή κι αγρίο μελίσι, σαν αστερισμός που δεν τριγύθηκε το φως μια νύχτα θέλει να σβήσει. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Μισό να με φοράς, μισό να με ζεσταίνεις, σώμα ηλεκτρικό κι ηλεκτροφόρο. Ανέγγιχτο απάνω σώμα.

κι αν γεννηθείς κάποια στιγμή μιαν άλλη που δεν θα υπάρχω, μη φοβηθείς και θα με βρεις είτε σαν άστρο όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς διαβαίνοντας το σκοτεινό του δάσους.

σαν ανθισμένη αμυγδαλιά στον ήλιο του χειμώνα, που αξέρνια καθρεφτίζεται στον ήσυχο λιμιώνα. Μα ξάφνου ο κακός βοριάς αρχίζει να φουσκώνει και όλα τα νέφη του ουρανού από πίσω να ζυγώνει. Χάνεται το αντιλάμψισμα και τα νερά θολώνουν. Τα σύννεφα στραταριστά στο χώμα χαμηλώνουν. Έρχεται ανεμοστρόβιλος, φύλαξε ρά σηκώνει, βορτάκια στράφτη από μακριά, μα ογλίγορα σημώνει. Χτυπά ο αέρας στα κλαδιά και τα άνθη της σκορπίζει και φαίνεται σως πέφτουνε, αρχίζει να χιονίσει.

Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

Τώρα στα αλήθεια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάσο. Είμαι η πόνη και ποτέ δεν πάω πάσο. Αντίο φτώχεια έχει για.

βροχής. Και δίπλα εικόνα γέφυρας βράδυ. Και στη σειρά εικόνα προσώπων χωρίς όχθες και χωρίς πέρασμα. Αλλά λίγο να τις κουνήσει ανόητα ο άνεμος, συγχαίονται. Συγχαίονται. Και έχεις μια εικόνα προσώπων πάνω σε γέφυρα βράδυ με βροχή.

σε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου.

Βάρκα θα γίνω με μαύρο πανί. Θυσίας εγώ που επιστρέφει. Κοπηλάτο με σπασμένο.

πες που οι πόρτες σου μένουν κλειστές. Είναι στιγμές που βουλιάζεις τη δίνη του

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μ' αγαπάς.
2: Δεν μ' αγαπάς.
1: Τελειώνει με ήττα.
2: Η ήττα θέλει δύο ταφ.
1: Η αγάπη σκυτάλι.
2: Αγκαλιά μεγάλη.
1: Θέλω να μ' αγαπάς κι όλοι οι άλλοι.
2: Ξέρεις να αγαπάς.
1: Προσπάθησε πάλι.
2: Μαμά, μ' αγαπάς.
1: Σε φιλώ στο κεφάλι.
2: Αγάπη χαλάλη.
1: Αγαπώ τον μπαμπά.
2: Λύπη με άλλη.
1: Λύπη μεγάλη. Όταν κανείς αμφιβάλλει.
2: Σπάει η αγκάλη.
1: Πέφτει η σκυτάλη και...
2: Η αγάπη τελειώνει, αρχίζει η ήττα.
1: Δύο ταφ θέλει η ήττα.
2: Ταφτισή θέλει η αγάπη.
1: Κανένα βήτα.
2: Το έμαθα όταν σε βρήκα. Δούνε και λαβήν είναι η αγάπη. Όταν σου πει το όχι η Μαργαρίτα, αρχίζει η ήττα. Μητέρα, πατέρας, παιδί, αρχέγονη η αγάπη, ρέει χωρίς αυτή